παίξω δεν θα πάω πάσο. Μία πιθιόν εσου εγώ νουνκα φρακάσω. Νο αλίμιτε το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.